πάντα έχουν πλέον υποθεί. Και επιστρέφει η σιωπή. Η νύχτα πλώνει σαν χαμόγελο παιδιού.

αβάσταχθε του ύπνου η πεθυμιά. Δίχως ονείρων αγκαλιά. Στου χάρου τα λιμέρια τριγυρνά. Ίσκους γυρεύει.

Σαν άλογο ενιώτη στην εκκίνηση ορμά. Μετά όνειρα αναβάτη. Δεν ξέρει τι σημαίνει ερημιά. Σε τούτο τη ζωή στο μονοπάτι.